0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
1: Sharks are older than trees. Sharks have existed for around 400 million years, while the first trees appeared around 350 million years ago.
0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
2: D&N Vet Veterinary Clinic. Taking care of your cats and dogs since 2004. Find us on the Masoi Road or call 26 819 942. Because pets are not our whole lives, but they make our lives whole.
3: Rock FM Cyprus 107.2. Pure Rock for Nicosia.
4: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
5: You know it's true. Everything we do it for you. Kiriakou Full Page Bookshop. Everything about stationery, art and hobby materials, school and office supplies, greeting cards, and of course, a big collection of books. Kiriakou Full Page Bookshop, with plenty of parking in the back and animal friendly. 30 Elados Avenue in Paphos. Telephone 26822850.
6: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
7: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Παφό? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
8: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.

0: πρώτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Coming up, the breakfast show with Status Insurance and Cyprus Luxury Escapes. Rock FM Cyprus.

0: τα βλέπει όλα.
1: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Still pretending to work? So will we. Rock FM, Cyprus.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Ακούμε στους μόνον εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM. Rock

0: Oh, thank God, it's Friday. Παρασκευή σήμερα, αγαπημένη μέρα, το ξέρετε, η αγαπημένη μου, καθότι μετά ακολουθεί Σαββατοκύριακο. Παρασκευή 5 Ιουνίου, δείχνει εδώ, απέναντί μου δηλαδή, που έχω πάνω από την κονσόλα, το ημερολόγιο στο στούντιο του Rock FM Cyprus, γιατί αυτός είναι ο σταθμός που ακούτε αυτή τη στιγμή, η διεθνής φωνή του νησιού. Τι κάνετε, είστε καλά, ελπίζω να είστε καλά και ελπίζω βεβαίως και σήμερα το μεσημέρι να είστε εδώ συντονισμένοι. Για ένα διωράκι θα είμαστε παρέα, ακούγοντας καταρχήν το κυριότερο και βασικότερο, όλες τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες. Ένα το κρατούμενο. Επίσης, έχω διάφορα παράξενα από όλο τον πλανήτη που συμβαίνουν και καμιά φορά δεν τα παίρνουμε και χαπάρι. Και βέβαια, κοντά μου θα έχω τους δύο αγαπημένους μου χορηγούς, τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου, ένα εδώ στην Πάφο και ένα στη Λεμεσό, καθώς επίσης και τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin για τα σκυλάκια και τα γατάκια μας που θα μας συντροφεύσουν για το επόμενο διώρο. Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας, Rush Hour, hello there, stay tuned.
1: This is the Rush Hour with Kostas on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Κώστας Θεόπουλος στην παρέα σας. Hello there. Λοιπόν, νομίζω σας το έχω πει χιλιάδες φορές. Αγαπώ το νερό και τη θάλασσα. Άμα πρόκειται για νεράκι του Θεού και παιχνίδια, πάω στο Φασούρι χρόνια τώρα και τα λοιπά, δεν το συζητάω. Τώρα, όσον αφορά τη θάλασσα για τα παιχνίδια, εδώ είναι μια άλλη ιστορία.

Υπάρχει λοιπόν, προσέξτε εδώ γιατί είναι σημαντικό αυτό και αφορά κυρίως τα παιδιά. Υπάρχει λοιπόν μια διαδικασία η οποία από ό,τι έμαθα σήμερα το πρωί ξεκινάει τώρα. Παγκύπρια εκστρατεία ελέγχου σε φουσκωτά και άλλα είδη βέβαια θαλάσσης και νερού θα ξεκινήσει η υπηρεσία προστασίας του καταναλωτή, κατά την οποία ουσιαστικά θα γίνουν έλεγχοι παντού όπου υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, τέτοιες εγκαταστάσεις στη θάλασσα, και θα ξεκινήσει 8 με 12 Ιουνίου, ουσιαστικά τώρα θα ξεκινήσει δηλαδή. Στο πλαίσιο της εκστρατείας θα πραγματοποιηθούν επιτόπιοι έλεγχοι σε υποστατικά πώλησης σε όλες τις επαρχίες στο νησί, με στόχο τον εντοπισμό μη συμμορφούμενων ή επικίνδυνων προϊόντων, τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων. Εντάξει, συμπεριλαμβανομένης βέβαια και της απόσυσής τους από την αγορά όπου απαιτείται, έτσι. Και νομίζω είναι πάρα πολύ σωστό αυτό, γιατί εκτός από κάποιους οι οποίοι συμμορφώνονται και ακολουθούν βεβαίως τα πάντα που ζητάει ο νόμος, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι προκειμένου να βγάλουν παιδιά χρήμα, ρισκάρουν πολλές φορές την ασφάλεια των παιδιών με τέτοια παιχνίδια στη θάλασσα. Πρέπει να το πούμε αυτό. Εντάξει, το ξαναλέμε, αγαπάμε τα παιχνίδια, δεν το συζητώ, αλλά κυρίως αγαπάμε τι άλλο καλέ. Αγαπάμε την ασφάλειά μας, την ασφάλεια τη δική μας και των παιδιών μας. Μην τρελαθούμε. Κώστας Τόπλος στην παρέα σας. You're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Hello there, let's have a listen to some rock classics. Stay tuned. Never

Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας, Κώστας Τόπλος στην παρέα σας, Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε πρωί και βράδυ κάνω ευτυχισμένο βέβαια το σκυλάκο μου τον Μπόμπο, αφού τον ταΐζω με υγιεινές τροφές Royal Canin που τις έχω εδώ στην παρέα μου ως χορηγό βεβαίως και στην εκπομπή. Τι κάνετε πως είστε, ελπίζω να είστε καλά. Σας θυμίζω ότι τις Royal Canin ζωοτροφές, παιδιά, τις προτείνουν και οι κτηνίατροι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα, πάμε, παιδιά, σε ένα ταξίδι. Έχω ένα φίλο που ακούει, παιδιά, εδώ, Rock FM Cyprus, από τη Νέα Υόρκη, σχεδόν κάθε μέρα. Λοιπόν, είναι Έλληνας, εν πάση περιπτώσει, και ακούει τακτικά online μέσα από την ιστοσελίδα μας, rockfmcyprus.com. Και γιατί αναφέρομαι στη Νέα Υόρκη. Οι αρχές, λοιπόν, παιδιά, της Νέας Υόρκης, εδώ και μερικές εβδομάδες, προειδοποιούν όλους τους Νεοϋορκέζους και τους τουρίστες, ακούστε, να μην επιχειρήσουν να εισέλθουν στο εκτεταμένο δίκτυο υπονόμων της πόλης. Βέβαια, είσαι τουρίστας, δεν νομίζω ότι σε ενδιαφέρει να μπει στον υπόνομο. Αλλά λέμε τώρα, όλα αυτά μετά από μία πολύ μεγάλη σειρά παράξενων περιστατικών με αγνώστους που εθεάθησαν να κινούνται, να μπαίνουν και να βγαίνουν στους υπονόμους της Νέας Υόρκης και να αναδύονται από φρεάτια σε διάφορες περιοχές. Οι Νεοϋορκέζοι, οι μισοί μιλούν για ψιλοεξωπραγματικά φαινόμενα, ενώ οι άλλοι λένε ότι απλά γίνονται, ξέρετε, business μαύρα τέτοια αυτά και ναρκωτικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο κάτω στους υπονόμους που είναι μάλλον το πιο πιθανό. Τέλος πάντων, τι να πεις κιόλας. Αυτά στη Νέα Υόρκη, New York State. Ερχόμαστε στα δικά μας. Τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε καλά. Παρασκευή σήμερα, έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Το καλύτερο απ' όλα. Μείνετε στο ορισμένο εδώ στον Rock FM Cyprus.

You're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Κώστας Ζητόπουλος, this here as always. Λοιπόν, και πάμε λιγάκι στο κινηματογράφο. Πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι μία από τις αγαπημένες μου ηθοποιούς όταν ήμουν πιτσιρικάς ήταν η Ναστάζια Κίνσκι. Εντάξει, μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Okay. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ο Βιμ Βέντερς, μετά από 50 χρόνια, αποσύρει την ταινία του του 1975 με γυμνή βέβαια την τότε έφηβη Ναστάζια Κίνσκι. Ο σκηνοθέτης για πρώτη φορά μετά από μισό αιώνα ζητά συγγνώμη από την ηθοποιό που επί χρόνια ζητούσε δικαστικό στην αφαίρεση της σκηνής που γυρίστηκε όταν εκείνη ήταν μόνο 13 ετών. Δεν ήταν καν ενήλικη, έτσι ήταν ανήλικη. Η 65 ετών πλέον Ναστάζια Κίνσκι ανέφερε σε μια συνέντευξή της που διάβασα πριν από λίγες μέρες στη γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung ότι προσπαθούσε ανεπιτυχώς εδώ και χρόνια να πείσει τον 80 ετών Βέντερς να κόψει τη σκηνή. Ο οποίος Βέντερς ξαφνικά αποφάσισε στα 80 να κάνει αυτή τη διαδικασία, βέβαια τώρα μετά από 50 χρόνια, εν πάση περιπτώσει. Αλλά είναι ένα θέμα αυτό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι ταινίες που γυριζόντουσαν πριν από μισό αιώνα, όσον αφορά, αν θέλετε, κάποιους βασικούς κανόνες ηθικής κτλ., ήταν τελείως διαφορετική κατάσταση από ό,τι είναι στις μέρες μας. Βέβαια, στις μέρες μας έχουμε φτάσει στην άλλη άκρη, όπου δεν μπορεί ένας ηθοποιός να πει κάτι εύκολα, γιατί μπορεί να θεωρηθεί ρατσιστικό, ακόμα και αν είναι μια ταινία απλά, τέλος πάντων. Είναι μια άλλη ιστορία. Έχουμε φτάσει στην άλλη άκρη. Εγώ το έχω πει. Από τη μία άκρη πήγαμε στην άλλη. Rock FM Cyprus, το ραδιοφωνό σας, Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας. Έχει κοντά του τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπολία. Κυριάκου Full Page Bookshop εδώ στην Πάφο και το βιβλιοπωλείο Κέπι Κυριάκου στη Λεμεσό. Να πω και hello και για τους ακροατές μας, έτσι για την ιστορία που μας ακούνε και από τη Λάρνακα, από τους 102,1. Κλασικά συχνότητά μας εκεί.

0: You're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Η ώρα είναι βεβαίως τι ώρα είναι. Είναι 4 περασμένες. Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας για άλλη μια ώρα. Καλό μεσημέρι. Παρασκευούλα σήμερα, μια χαρά κιόλας. 5 έχει ο μήνας. Έχουμε και Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Και βεβαίως εσείς έχετε πάντα ξεχωριστή ευκαιρία να πλατσουρίσετε, να ευχαριστηθείτε, να χαρείτε, να διασκεδάσετε στο αγαπημένο μέρος όλου του νησιού, Φασούρι Water Park στη Λεμεσό. Μπορείτε να κερδίσετε διπλό. Παρακαλώ, free pass. Εύκολο είναι, μπείτε στην ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com, πάτε στο section Win Claim Your Tickets, βάζετε εκεί τα στοιχεία σας, πατάτε τη μαγική λέξη, το keyword Φασούρι Water Park. Αυτό χρειάζεται να γράψετε μόνο, Φασούρι Water Park, και μπορεί να είστε τυχεροί και να κερδίσετε βεβαίως, τι άλλο, free pass, διπλό, super, παιδιά, δεν το συζητάω. Αγαπάμε το Φασούρι, έχουμε διασκεδάσει νομίζω όλοι μας το Φασούρι. Στην παρέα μου έχω και θα έχω για άλλη μία ώρα τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin για τα σκυλάκια και τα γατάκια μας, που τις προτείνουν βεβαίως, όπως σας έχω πει, και η κτηνίατρη, καθώς επίσης και τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου, ένα εδώ στην Πάφο και ένα στη Λεμεσό. Πάμε να ακούσουμε μερικά αγαπημένα κλασικά ροκ κομμάτια. Εσείς μην πάτε πουθενά, μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Rock FM Cyprus.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

Μεσημέρι Παρασκευής, Κώστας Στόπουλος στην παρέα σας. Έχει κοντά του βέβαια τα αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκο, ένα εδώ στην Πάφο και ένα στη Λεμεσό. Σας θυμίζω, μην ξεχαστείτε παιδιά, αύριο Σάββατο το ετήσιο παζαράκι θα γίνει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι με απίστευτες προσφορές σε βιβλία πάσης φύσεως. Θα βρείτε τεράστιες ευκαιρίες. Κατά τα άλλα, με λίγα άλλα, κατά τα άλλα να σας θυμίσω ότι διεκδικείτε σήμερα, όπως κάθε μέρα άλλωστε, ένα βιβλίο από τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου. Και σήμερα σας δίνω τον τελευταίο κύκνο από τον Στέφανδο Βανδόλο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε ένα SMS. Εύκολο είναι, ροκ και ενώ το όνομά σας και την πόλη που ακούτε, τη λέξη book, και στείλτε το SMS στο 1234. Τώρα, πάμε σε κάτι, παιδιά. Είναι ένας αγαπημένος σκηνοθέτης, πρέπει να σας πω, ο οποίος με ψιλοαπογοήτευσε με αυτό που διάβασα. Ο Μάρτιν Σκορτσέζε δήλωσε επίσημα, βέβαια, έτσι, ότι χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και το Hollywood αντιδρά σφοδρά. Πολύ σφοδρή κριτική από πάσης φύσεως γνωστούς καλλιτέχνες μετά την επένδυση του Μάρτιν Σκορτσέζε σε εταιρεία AI. Τώρα, η ανακοίνωση του ίδιου του Σκορτσέζε ότι επένδυσε σε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και χρησιμοποιεί βέβαια τη συγκεκριμένη τεχνολογία για τη δημιουργία των storyboard. Μιλάμε τώρα, προσέξτε, είναι τα προσχέδια για τις ταινίες του, που μέχρι πρότινος τα γράφαν άνθρωποι, έτσι. Πυροδότησε θύελλα αντιδράσεων από συναδέλφους του στην κινηματογραφική βιομηχανία. Πρέπει να σας πω ότι δυστυχώς ή ευτυχώς, το έχω πει, το λέω ένα χρόνο τώρα, 1,5. Μην με θεωρήσετε συντηρητικό, αλλά στο κινηματογράφο, στη μουσική, στο θέατρο, στα τραγούδια, στη ζωγραφική πια, ακόμα και εκεί, σε ό,τι είναι τέχνη, δυστυχώς η τεχνητή νοημοσύνη όχι απλά έχει εισβάλει, έχει αλλάξει την πραγματικότητα. Εμένα δεν μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει, να το πω έτσι ξερά, εμένα μ' αρέσουν πάρα πολύ πράγματα τα οποία κάνουν άνθρωποι. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή, ιδίως το θέμα της τέχνης είναι ένα θέμα, έτσι. Εμένα μ' αρέσουν προσωπικά αυτά, μ' αρέσουν. Δηλαδή, ό,τι κάνουν ανθρώπινα χέρια. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι αλήθεια ότι πολλές φορές κάνει πράγματα τα οποία πραγματικά δεν ξέρεις αν έχουν γίνει από ανθρώπινα χέρια, και μάλλον τελικά αυτό είναι και το πρόβλημα.

0: Rock FM, Σάμπρος, το ραδιοφωνό σας, Κώστα Ιστόπουλος στην παρέα σας. Κοντά μου έχω τις υγιεινές ζωοτροφές για τα ζωάκια μας, Royal Canin. Να σας θυμίσω επίσης ότι η Status Insurance και η Kendall Event σας δίνουν τη δυνατότητα να πάτε να δείτε όποια εκδήλωσή τους θέλετε. Αρκεί βεβαίως να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, Rock FM Cyprus. Μπείτε στο κλασικό Rock Deal Sections, πατήστε Claim Free Tickets, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και γράψτε Kendall Events. Τώρα, έχουμε εκεί προσκλήσεις για σας δωρεάν, πολλές. Τώρα, κατά τα άλλα, κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Περισσότερους από 7 μήνες, τόσοι έχουν περάσει, μετά τη μεγάλη ληστεία που έγινε, αν θυμόσαστε, που αλλού καλέ, στο Λούβρο. Ακούστε τώρα ιστορία κουφή. Μετά τη μεγάλη ληστεία, που ακόμα δεν έχει διαλευκανθεί από τους Γάλλους, ψάχνουν να βρουν άκρη. Διαβάζω εδώ λοιπόν, στην Le Parisien, η γαλλική, πολύ γνωστή η γαλλική εφημερίδα, έχει γίνει, λέει, από τους Γάλλους εξέταση κινητών τηλεφώνων ατόμων από την Ανατολική Ευρώπη, γνωστή στις αρχές για υποθέσεις κλοπών, μέσω Βέλγιου. Κατά πάσα πιθανότητα, λέει, τα συγκεκριμένα που εκλάψαν από τη Γαλλία είναι, λέει, ανατολικό μπλοκ και προσέξτε, πολύ ανατολικά, πάρα πολύ ανατολικά. Κάποιοι επιχείρησαν να αμαυρίσουν τους Γάλλους και τα λοιπά, μπουκάροντας το Λούβρο. Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει. Καταλαβαίνετε νομίζω τι λέω. Λοιπόν, αυτά είπαν οι Γάλλοι. Τώρα το ανακαλύψανε, το ψάχνανε και το ψάχνουν ακόμα να βγάλουν άκρη τι γίνεται. Λούβρο, αυτά. Και από το Λούβρο πάμε στα δικά μας. Πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες ροκ επιτυχίες. Rock FM Cyprus, Παρασκευή σήμερα, 5 Ιουνίου. Κώστας Ιτόπουλος στην παρέα σας για λίγο ακόμη.
1: Rock FM Cyprus 98.5 Pure rock for pathos.
2: Your cat isn't like other cats. Then again, none of them are. As a veterinarian, I see it every day. Every cat has her own needs, and her nutrition should reflect that. That's why I recommend Royal Canin, tailored nutrition designed with scientific precision for each cat's specific needs. Royal Canin, because your cat isn't like the others. Recommended by veterinarians worldwide.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 8077-73.
7: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Peya, Paphos, or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
8: Pro Act Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Pro Act Know How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com. Pro Act Know How. Looking forward. Call us on 26-819-424.
9: Η Paphos τρέχει ξανά, ακούς Τζέρι?
10: Yes, Paphos The Run Around The City.
9: Το Run Around Paphos 2026 είναι εδώ και μας περιμένει την Κυριακή 7 Ιουνίου στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου στην Πάφο.
10: June 7th at the Paphos Castle Square in Κάτω Paphos.
9: Βεβαίως μαζί μας θα είναι ο επίσημος media partner Rock FM Cyprus που θα μεταδίδει ζωντανά τον Παλμό με ένα μοναδικό live link από τις 8 μέχρι τις 9 το πρωί.
10: Join us for the Sunday 7th of June with a unique live link.
9: Run Around Paphos 2026. Να είστε όλοι εκεί.
11: You can listen.
1: listen to Rock FM Cyprus everywhere you are. Visit rockfmcyprus.com.

0: Τα βλέπει όλα.
1: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Drive Time with Diggers. Rock FM Cyprus.

0: Islam.
1: Rock FM Cyprus 98.5 Pure Rock for Paphos.
2: You know it's true. Everything we do it for you. Kiriakou Full Page Bookshop. Everything about stationery, art and hobby materials, school and office supplies, greeting cards, and of course, a big collection of books. Kiriakou Full Page Bookshop, with plenty of parking in the back and animal friendly. 30 Elados Avenue in Paphos. Telephone 26-822850.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
4: Begin with home, buysellcyprus.com.
5: Late night cravings? We've got you covered. KFC, Tombs of the Kings, is open for drive-through and delivery via Foodie and Wolt. Open every night from 10:30 p.m. to 1 a.m. Fresh, hot, and ready when you are. KFC, Tombs of the Kings, your late night flavor stop.
6: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Παφό? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
7: Καλιάνο Πίτσα. Get two extra large pizzas for just $31.50 only by ordering online at pizzacaliano.com. Caliano Pizza.
8: Are you looking for a cozy location serving fresh fish and chips, hot and cold sandwiches, homemade pies, puddings, desserts and more? Fridays in Coral Bay is the right place for you, offering you traditional fish and chips and English bakery homemade products. Open every day from 8 till 3 and 5:30 to 9, except Sundays. Find us in Coral Bay, 100 metres after Coral Bay Beach. Call us on 96695012. Fridays in Coral Bay.
9: Looking to upgrade your online presence? Evilio Studio has a rock deal just for you. 15% off selected creative services. Need a WordPress or e-commerce website? Powerful content creation? A fresh logo and stationery design? Or a professional CV or resume presentation? Now's the time to make it happen. Visit eviliostudio.com and complete the form to get your 15% discount code today. Evilio Studio. Evilio Studio. We create emotions, not just digital products.
10: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Rock FM Cyprus is louder and cooler.
11: The only reason my alarm clock survived.
1: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: time to rock. It's 8 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
0: Rock FM Cyprus.
2: Rock FM Cyprus is louder and cooler.
3: The only reason my alarm clock survived.
0: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: FM Cyprus 102.1 Pure Rock for Larnaca.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus. Our thermal insulation systems are grant approved, and as professional installers, we offer a 25-year guarantee on every system we fit. Certified contractors, specialist and unique materials with a professional showroom focused on customer service. Visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group. The number one choice in Cyprus.
3: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Alugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit alugio.com, your real estate partner.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
4: 15? Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
4: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
4: Τώρα μιλάς σωστά.
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Lachie Marine Services has a dedicated team to cater to boat and jet ski maintenance, engine servicing, boat watch and storage, boat sales, maintenance and repairs. Our in-house mechanics have over 30 years experience. For more details, contact our team on 26271116. Lachie Marine Services, part of the Lachie Watersports Group.
8: Every day, we push ourselves further. We give. We care. We keep going. Even when we're running on empty. But sooner or later, the body whispers, enough. That's when you need a sanctuary. A comforting embrace that restores your strength so you can face tomorrow once again. Hypnos Gold Mattress by Everest. In a world that asks so much of you, take care of yourself. Sleep well. You deserve it. Hypnos Gold by Everest.
0: If it sounds like John Bon Jovi blow-drying his hair, it probably is.
9: So much hair flying around.
0: Rock FM.

0: his food and then just looked back at me.
1: Like he was expecting something better.
0: Exactly, that's the look.
1: Sometimes, small changes like that mean his needs have changed. And that's when the right nutrition really matters.
0: So, what do you recommend?
1: From my experience as a vet, I recommend you try Royal Canin. Tailored nutrition designed around what each pet actually needs. Royal Canin, scientifically formulated nutrition, trusted by veterinarians worldwide.
2: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.

0: FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: Rock FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Πες όλη μέρα, ακούμε στα σμόνονες σας βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM. Rock